Για βόρβετα φάε τουβά. Μάρα τα βιολίτα. Για γιατκο ο Ζανσέν. Μάλατ περχέ γιούλαν. Για μότε κουβάν σα τον αίσεν. Σέτε σίτε κέσκουστε. Et velvolli suuren tunteesta, sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

Βασίλα ο πάνω. Μήτε με λόγιστε τι, για μήτε με τόνιστε τι. Σα όλετ αϊνό, χέγγιτε σαν ογιά. Ιόητα ετ ουσκαλέ, εγκέλιν κιέλελας. Κόρβανικού